0: Τιμά! Τι με κάνει λέγε! Η Τιμά!
1: Κάτι ευρωγγέλε σε μπα! Η τέι μέιν κουλ δεν λέει νέα!
2: Κάτι ωραία! Κάτι χαϊπενό!
0: Τιμά! Κάτι νοχή ή τίποτα!
2: Περουκνίδα! Η νάου να τσάγαν μπέτου τα χέ είναι!
0: Ω! Αντί καγσού το ρωσικό η Τιμά!
2: Χωρί, χωρί,
0: χωρί! Βιέμω η Τιμά! Είναι πάρα κλειβωσή κάτι νο καγλαβρά!
2: Χέμα! Κάτι νο τίποτα!
0: Σι! Σι εμπιούν η Τιμά!
2: Εμά, σαν είναι.
0: Μάνι τέμα. Η τέμα γίνει έδωνα είναι σαν λαγούπο σε. Λέει ρίπα. Φαζεύρε η τέμα.
2: Παζεύρε. Να είναι δικά δάει δεκεί σιένο.
0: Να σι σε. Έγι το λόγο παγμένο μείνει η τέμα. Η τέμα γίνει πια γούπο γίνει μετακτο δά σαν λαγούπο σε είναι σε λαβδί φαζεύρε δανά.
2: Μα σι εγάν σε τι. Να είναι ο είναι λέγε παγιάτρο.
0: Σε. Το λόγο μείνει η τέμα.
2: Εμά.
0: Χαίγεν δί. Γαντά χωγό λαγανέα. Δουκάλ για τον μπασίνα το λόγο είναι πιτόκ πυρό η τέμα. Αδούκα, αρία μπασίνα το να νέα, η τέμα να τον θάμψεν πυρό.
2: Νάγκη σκολ, σα τόξα σαν τα ουπα γιατί.
0: Αγί δί κόνα να βαλαώ ρε η τέμα. Αδούκα, αγίγεν δί, αγάν σύγκη του ισέμ γιατί σου πισά πίσνα ρε.
2: Αδό, νάγκη κονγράω αμαγα πουρίτ να μαγα τηλε χαώρο. Μιρακ την μπαϊ βασί υπουγό, καρα καρα χωγόγοντα να σιέτ κατά μινέ.
0: Τέμα, μαδούκι σου ματαμλάκινιδα. Αδό, η τέμα να νόμα. Μάμα τα χάει γίνει από βαπούν το που χάει πίκραβο.
2: Ήταν η μάνα νέα ngαράν παβούν λα αμπατού τα πατσάν χάει κραβανι. Εκόι λέει σιέμπαγι τάπακι σιέλ πίβε τάρα δί που τόκ πήγα τα ουνί παβούν να χάει τένα.
0: Ήδη η κάει κρέτα η τέμα.
2: Ε.
0: Αδούκ για όμως σιέν το που.
2: Καί και η κάει ρούτα και παβούν να σου νέα. Η μάκη που τόκ τα παγιά πρά χέραμι πόνε.
0: Που που τι που τώρα κανεί από η τέμα. Αντούτα. Κοίτα. Είναι η μάμα εδώ με σάι κουβού τι αμ καντζεύνη κοίτα η τέμα.
2: Ήταν η μελέ ρίσιδη. Inau kita maktai tai mahingli bani. Imu inau na thapa katau dana tolo ka chao na phangadi itai ma kinning ba thong dori.
0: Hoi te ma. Ini lai te ma.
2: Hai ma. Ima kadai chalui no yang ki na. Luhong ba magi puing piram laga isa gi nak ta sang duna lai bani. Oh ma ya su hala medna.
0: Hoi ne. School de hala pada ngai ri. Ehe. Itai ma ai akau hom lai la.
2: Ha kari kau ra ba.
0: Τιμά, εγώ είμαι σχολική σπορ, ούτε. Μα δεν έχω να βρει φρύ, αν είχα τον λέει ούτε με γιατρέ. Κουίρα κατά με τη σαλούκη, εγώ είμαι.
2: Ω, τσαλό, τσαλό, λέγερο. Γίμουνε. Αγί να ουσί. Μα για να γίνει που χάρη τη τάουαϊ πάω από κατ' όπα πάμου δραβεν.
3: Ναι, κουίβι, μα. Να πάω με ράγλα αμπρά.
2: Λα αμή, μα.
3: Αι σόιτε να σαλάμ γονί καλίνι. Σακό που γάνα σιλακ πασίδα.
2: Χαντακτή, η ναούλα σε μπαγα που να λάκτα γιατί χάρη
3: Αγώντα τη σαλάντα, τα χαϊβίων ποτίνη.
2: Τα πνιάρα και καν μπορεί να γανίδα. Ατοί μα, αίνα παβούντα νε. Ινάω νου πάγει ταβακι interview πάγοντα δωρε. Σιέλ καρά που το πιο εν χαϊραμπανε πα. Ατο, ημάνα σου καρά χαϊζεν πιο.
3: Που το κανεί καίνο. Ισάγει μαραν γάκτανι. Νανά ο μίου εούδε παγιάταβανι. Ημάνε λόγια πανεβασίνγανι. Να παβούνι λέει πισίν σινέ. Ισάγει γάκτανι.
2: Αίνα καλή σε ημά. Εκόι λέει σέμβασινά, τάπακ αματάν τόπα, τόλοπ τσάουνα τσάπα, αδουγανέα, μάνα πάμπανε πίε μαλουγούμπιπα, σύνη είναι καλύση.
3: Μα τούτη μας χάνε τάρβανε, Ισάνα μαμά σακτουνά, κουζεβιάγεταβανε. Α, πάρε, σύνα σιώε χρε, Ισάκη λόγουνομ δάιδε γιενκεπα κουτίδο, αμούκτα γάνε γιενκτώπτα βιάτρε βιέμα.
2: Νόμα χέκ γιέγα λόρε.
3: Νόμα να τι, να σύχα γιενξητα γιενκτώπτα βιάτρεβανε, να πάβουνα σου γιενκτώπ Μάν σου άσου νόγαϊ τί, τούν δεν είναι μόνο το βιάι γάι να χάει τι πόνι νέα.
2: Ημάνε γέγσι χάει αγανά, ημάνε πουραγα κόχε γέγα λόγε καϊνό.
3: Χάει, γέγ μπτα να σάει αυτο βιά τα βανί. Κουτήγη βοζάδου να χάει ρεκπαδό, ίσα σου μόν να τάγα τα βα.
2: Ατού ερα αιού γάμα σε λάγα χέ γέγ ουρασί.
3: Να τι να τι αιού γέγ βιά ροϊ. Νουμί λέει γέτα, νουν τι λουένε γέγ τα βανί.
2: Ω, ατού τι, ηνάου χαλά αγαλά μου είναι πατάρε δανά.
3: Να ναου γιάου τρεπεσού, ημάγα σε λάγα γέγ τα βανί. Nanau tahaning the Bayon of the Kamdoba. Yangulu Imana Mutilagalu edena.
2: Hoima, I'm the Lamdai the Hider again today.